της εμ, ηρίδου το αιέτα μοιοί και γιαπμίμ, κολλάλε Χριστός όλο χωξεμίν. Νου τσάπης λέει,